0: Χάβα, Βακάβαλικο, Παντένι, Ζημάτσι.
1: Α, παχένα, ένα, πακα, Ινδικάβατσι, Μπός, Αντάντε, Πέι, Λιβέσι, Πατα, Σεγίμ, Κουένε, Αχέν, Πανούβινα, Αμασόν, Παπίβιν, Παπαρνά, Αχέν, Αχούτα, Αχέν, Πακα, Ινδικάβατσι, Ταχύτα, Πανά, Πονανέχα, Πανά, Χωμετάνέχα, Χούα, Πακα, Ικούχεν.
2: Καλά, καμάρα καλήνω να είναι γιουκά, καλά κόπιλε υπέρτα κέζι, αυτά είναι και ένα κόπιο λίγο αγιά, έτσι που αμάνε κόβα για κάτσα, για βαλβολικά, βαλκοϊκά, αμανιτέν για καλά περί για ρεβολουσιό.
3: Ανόμπε πόλου, πόλου ορινάριο πουινάδε, για ειμπιτάντο εγνιάμ αφιό, για ουγιούκ, διερικό μάι, Ona pas y bio no y como ahora un Erwin Mobix año o
4: tengo una misma de ñandeari tat que diao hermano y ecuana también sale representar ñandeari para vivir el eje tanta nolera
5: ye te petía po enemy y nati jape justo a po jacuentia justo tenja y chete que te gentia te petía justo enemy y nati jape Adiwa Pesa.
6: Capaz Testa, Ayas en Chapire, que significa Voces Andantes, el derecho de vivir en paz.
7: Voces Andantes, o direito de viver em paz.
8: Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagabeitia, desde Sudamérica para el continente.